Αυτή το World of Scenario είναι κβίρα τα Bieber Exa, Wonky Faithless, The Cat, New Religion, 87 Bake, Fana, Alright, ο Αθλήτα, One of Scenario, Δεσπέρι, είναι καλά και τώρα τα είπα σαν εσύ, θα τα χαρμα να ψηγερά. Πρώτα απ' όλα, χαρτιά, update με σπα, χάφνα ρε πάλι σε την πεσέ, κοκόλ, εντάρι, φεμνή, τα λέει, εσύ, μα τάν, τζέιμ, θα πλέον τους γιάσαμ, μα ρίχα, θα ρίσω, βιαμέντ, φάσεις, πίτσα την πλάρι, άλλες φίλοι, η κρούντου, η φλέη, εσύ, όμπας, τα άβατε, ο χορτζό, παρά, πέ, κολόξ, χάνα, κμπίρα, έτσι, βρει, get well soon, για και του έμεν, νόμλη, φορές, για τις μάνα, πάλι σε, ο ατλιάτε, εντάρ, τις τρίχω, hopefully, αντίλα, καμίς τα εκομπαλάιρ. Αλλιώς δίκο κόλ, έχω στην φυσάιφη, σώμα θέα, απ' τα κρίχ, εδώ μικτάρ με αντίλα, κβέρα.